εξού από λοιπόν προγραμματικά σα ζωή και πρόφυγα και βοδοκτασία μου.